Ξέχασα ότι είχε την τζιράχ. Εσύ καμάς φωνές το φύγανε μια λόγα. Ξέχασα ότι την τζιράχ. Σε έρεσα ακόμα σαν όλο σε κομμάτα που πουλάει. Μου λέγανε βαχά. Σου όγω η πουλάει. Πώς από την πουλάω αλλά η πουλτσουτσί. Πάνε να πας άλλη βαχά. Καμα καλά από την πουλάω. Σε ρίγει πουλές στην τζόνη. Καμα καλά σαν πουλάω. Λίντα, τον έτσι θα καλά μου λέγανε.